Δεν απέτυχα μήνυτε κουόκο, κβίρδε τούδο, κουόκο, φωτσί, κουνακουτήρα, κουτήρα, μακουραντού, το απίντουκα, μόμουνο μου, ουάτο, FM, μακουραντού, ανού, κουνακά, κουρίτρα, κομή, αουρέλια, μάπη, θυπάνι, θεμαθήκου, θυκού, διάρυρο, κουιρούαν, θα είμαι χίνα, αντίκο, τρεσία, χαουσίκου, μπούδε του καδουάνε, κουα, ημίζιαν, μουτένια, θυμέντε. Να κουρπασί, του να πίντουκα, Ngaminga inga yonge pitu dinayo ndi ndivyo yonge pitu dinayo tukundike moko acha kendengere mbadiko e ya mkanganga nye e shokone kutera pitra makurandito pinduka kapupi kamana tukakingureish napo ngipi ediadi mapumbiro mpepo madorpa kuchakachaka Namibia ndani no madorpa oma tunga oma parambo Να κουρπέρα σερβέδερ, νο μου να τούμε μπου δε οκθιέρα θεία ο διόμου χέα, ο Ιωάν Νιαρέκα είναι θα διάρων και σημαντή να τούμε, τούμε και έχω 6-25, του κόνια κουτώ η ραμπού δι δόε. Να του καουάνε μπου δε κόα κούγγε μα ηράουε του, καδάγκο διβα, καδάγκο τι τοκερά, νο μου γούρμπαρα, νο κακέν κουρα ουτάναβου, ο ντόλα ο Ναμίμπια κουμα σέρνια μου, νο μπου δι έδα τούνταγκα κου μπερεύα δε ναμ πόστι, μου κουτού γιουβιθα ατρωάνναγκα μαούα, κουμπερεύα διάσι, να πω κουπί, ο κουχανοκρούανινα, ndi hadi awa hana kuvatera vidho kukunodho wadi tukakone kawana madhi ombudhi ya NBC mwenye maadha madhi ombudhi kumure itarakeho mambudhi omdiyua atina kono kumuro itherako ashutukone keho kuyenda nao kativirudho kukunodho hatu payane tukakone keho kawana mathothene na ombudhi kui ashutukone keho kumkwata kanina Vaviri hitho kuwa kono the wadi, vire hitho kuwa kono the agaende kati mnye manginyo the mbudhi, makura ndo keho oipe.